το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας,

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio. Did you realize it was hollow? Like everything that's come before, you are gone. The idiot's dissonant roar. That exquisite gong struck down.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strum Radio και στην εκπομπή στον Λεμονοστίφτη. Όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, πάρα πολλές πενταετίες τώρα. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε ένα αφιερωματικό επεισόδιο σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου φεστιβάλ. Ήταν το μακρινό πλέον 2023, όταν το Athens Pop Underground Fest and Convention άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο Half Note. Βρεθήκαμε λίγο πολύ κατά τύχη, θυμάμαι τότε, αλλά νομίζω ότι ήταν στο πρώτο μισάωρο που καταλάβαμε ότι αυτό είναι. Έκτοτε δεν έχουμε χάσει επεισόδιο για επεισόδιο από το αγαπημένο αυτό φεστιβάλ και σήμερα δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας, μιας και ξεκινάει σήμερα το τέταρτο, η τέταρτη βερσιόν του, να παρουσιάσουμε Me, Myself and I που λέμε, ένα αφιερωματάκι με μουσικές και τραγούδια που είτε έχουν ακουστεί στα παλιότερα χρόνια και τεύχη του φεστιβάλ, αλλά κυρίως στις μπάντες που θα εμφανιστούν σήμερα και αύριο, φέτος δηλαδή. Ξεκινήσαμε με την περσινή εμφάνιση των BVs, αυτής της γερμανικής μπάντας που φτιάχτηκε έτσι σε κάποια πλαίσια φοιτητικά του Erasmus, αλλά κατέληξε να είναι ένα συγκρότημα πλήρες πέρα από τα δύο πρώτα μέλη του και να μας συντροφεύουν, και πέρσι είχαν μια εκπληκτική εμφάνιση. Και θα μείνουμε στο παρελθόν για να πάμε έτσι όμορφα και σιγά σιγά να μπούμε, να ακούσουμε τους υπέροχους δικούς μας, και αυτοί στο περσινό line-up ήταν Next Time Passions, The Beast Inside.

υπέροχη Next Time Passions. Περήφανοι που είναι πάντα από τη χώρα μας. Ας δώσουν τη θέση τους στο σήμερα. Στο σήμερα, έτσι όπως θα παρακολουθήσουμε στο φεστιβάλ που ξεκινάει. Και τι είναι το φεστιβάλ αυτό? Είναι μια πραγματικά γιορτή της κιθαριστικής indie pop, λατρεμένης μουσικής, ανέμελης θα λέγαμε. Παρόλα αυτά, αν προσέξετε τους στίχους, νομίζω ότι των τραγουδιών θα βρείτε και πραγματάκια που ξεπερνάνε την απλή αφέλεια ή ανεμελιά. Και ας πάμε σε ένα συγκρότημα που ευτύχησε να πετύχει την άρνηση των June Brides να συμμετάσχουν στην περίφημη κασέτα C86. Με το που αρνήθηκε η μπάντα του Phil, οι Close Lobsters, οι Σκοτσέζοι, προερχόμενοι από την θρυλική πόλη που έβγαλε τους Pastels, δέχτηκαν και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουν στη δισκογραφία, στο John Peel και εν τέλει στα αυτιά μας. Και εν έτη 2026... θα ακούσουμε το In Spite of These Times από το μακρινό 87 βέβαια, έτσι για να ανεβάσουμε τόνους.

Υπέροχοι κλος lobsters και για τη συνέχεια. Ενώ είχα σκεφτεί να μην μιλήσω πολύ για να ακούσουμε έτσι συνεχόμενη μουσική. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που λένε η χαρά δεν με αφήνει. Και παίρνω και λίγο τη θέση των αγαπημένων φίλων που διοργανώνουν το φεστιβάλ αυτό, καθώς έχουν υπάρξει και συμπαραγωγή εδώ στο σταθμό, αλλά δυσκολίες καθημερινότητας τους εμπόδισαν από το να έχουν φέτος την αγαπημένη εκπομπή, τη Lower Than Underground. Και έτσι βοηθάω κι εγώ σε αυτό το ούτως ή άλλως μεγάλο γεγονός που μας προσφέρουν. Θα μιλήσουμε ξανά γι' αυτό. Και ένα από τα γεγονότα που το 2023 στην παρθενική εμφάνιση σημάδεψε το φεστιβάλ ήταν η εμφάνιση των Silver Biplanes. Ο Tim Vass από τους Razorcats, η Vanessa από τους Melons και άλλα τρία μέλη που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους αυτή τη στιγμή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο 23. Μας επισκέφθηκαν στο 24 ξανά στη δεύτερη βερσιόν του φεστιβάλ και έκτοτε τα μέλη της μπάντας έρχονται ως καλεσμένοι για να συνεισφέρουν είτε σε συγκεκριμένα τραγούδια σε άλλες μπάντες είτε

Καλημέρα, καλημέρα ξανά και τι ακούσαμε μετά του Silver Biplanes. Πήγαμε πάλι στο παρελθόν και στο δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, φεστιβάλ όπου με επανασύστησε στου One Eyed Susan, μια υποεκτιμημένη, λατρεμένη μπάντα από τα 90s. Είχα να τους δω 20 ετία και ξαναενθουσιάστηκα και τους ξανάβαλα πραγματικά στη ζωή μου, όχι σαν νοσταλγία, αλλά σαν φρέσκο ακόμα πράγμα. Και κλείσαμε το back to back to back με τους Γερμανούς Κρίσταλιν. Έτσι δυναμική κιθαριστική indie pop για αυτό το φεστιβάλ, τα μαμ ό,τι πρέπει, από την από το 7 ίντσο του 1999 ακούσαμε το Mirror Man και είναι από τις μπάντες που μας συστήθηκαν με βινήλια μέσα από το φεστιβάλ, αλλά θα τους δούμε για πρώτη φορά. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα συγκρότημα που άνοιξε το φεστιβάλ το 2023, αλλά φέτος ξαναέρχεται και ό,τι ευτυχία για εμένα τουλάχιστον, καθώς το Sweet Credibility, ο φρέσκος δίσκος των Crabber, ο καινούριος δίσκος θα λέγαμε, βγήκε τέλη του Δεκέμβρη του 2025, είναι ένας από τους ομορφότερους δίσκους, τους καλύτερους μέχρι στιγμής που έχω ακούσει το 2026. Και από εκεί θα ακούσουμε το Wither Without Me.

Charlie Deep Rebellion ακούσαμε από το συγκρότημα αυτό που έτσι στις τρεις ενσαρκώσεις τους έχουν αλλάξει τρεις φορές όνομα, πάντα με τον Charlie Deep όμως σαν πρωταγωνιστή, και τους γνωρίσαμε στο Παρθενικό Φεστιβάλ το 2023. Το Under the Ocean Part 2 ακούσαμε. Κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα μετά την πρώτη φορά που το ακούσαμε και κοιτάξτε τώρα τι επιλογές έχουν κάνει τα παιδιά, ο Βασίλης, ο Οδυσσέας και ο Δημήτρης. Οι μικροί μας αντιήρωες που πραγματικά φέρνουν συγκροτήματα που θα τρέχαμε να τα ακούσουμε σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και φέτος, και μαζεμένα ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί έτσι για την εορταστική ατμόσφαιρα. Και για τη συνέχεια θα περάσουμε συγγνώμη, στο καινούριο προσωπικό σχήμα του Phil Sutton, τον άλλοτε των Pale Lights και τον Comet Gain, το οποίο φέρει το όνομα Love Burns βέβαια. Εδώ στο σταθμό τους αγαπάμε ιδιαιτέρως, και το Dear Claire είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Φετινό πράγμα που θα δούμε. Love Burns.

Είναι φοβερό το ότι τα αεροπλάνα που έφτασαν στη χώρα μας εχθές είχαν μέσα πάντα κιθάρες και μουσικούς από όλο τον πλανήτη, από πολλές υπήρους τουλάχιστον, όχι όλο τον πλανήτη, που και βέβαια θεατές που ερχόντουσαν και έρχονται και καταφτάνουν ακόμα, ειδικά για το φοβερό φεστιβαλάκι που ξεκινάει σήμερα. Και έχω πραγματικά έτσι μια χαρά και μια δημιουργική αγωνία, θα το λέγαμε, σαν να επρόκειτο να είναι σήμερα τα γενέθλιά μου, ξέρω εγώ, και να έχω μαζεμένο εγώ κόσμο. Και αυτό γιατί μπάντες σαν και αυτές των Lost Tapes που μας έρχονται από την Ισπανία, Love Burns από Ηνωμένες Πολιτείες, η Charlie Tipper από παλιότερα από τον Bristol που έχει σήμερα και την τιμητική του, θα παίξουν και τραγούδια σαν και αυτό, το War in the Netherlands, θα ακούσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο στα σίγουρα. Και είναι κατά τα γνωστά, θα ιδρώσουμε τις φανέλες μας. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί, για να πάμε και λίγο στο παρελθόν, το 2024, πριν 2 χρόνια, όταν είδα για πρώτη φορά ζωντανά και ήρθα αντιμέτωπος βασικά με τον ήχο των Karen, που μέχρι τότε πραγματικά αγνοούσα. Φοβερός ο δίσκος, τον πήρα άματι αποχωρήσιμο από το φεστιβάλ και το Too Late είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και από το Bristol και τους Karen περάσαμε Θεσσαλονίκη. Η δική μας Convex Model θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί μας. Ακούσαμε από το 2020 το Sightless Open Door. Convex Model με τον Νίκο Καπατζάκη από τους πρώην στους Human Puppets και τη Σταύρου Λατσιάρα μαζί. Τον Νίκο Καπατζάκη, τον οποίο τον είχαμε καλεσμένο και στο στούντιο του σταθμού την προηγούμενη Τρίτη στην εκπομπή του Άκη Μπογιατζή, η ελληνική νότα του φεστιβάλ, μία από τις ελληνικές νότες και του φετινού φεστιβάλ. Και ας ξαναπεράσουμε στο Bristol να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά, τη σύγχρονη indie pop, που θα τους απολαύσουμε μέσα στο Σούκου, και ο λόγος για τους Lovely Basement. Και καθυστερώ για να δω ποιο τραγούδι τους θα διαλέξω, να ακούσουμε το Ferryboat Captain.

Πολύ πολύ, μα πάρα πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio, στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, η οποία εισβάλλει τώρα στην δεύτερη ώρα της, χαρούμενος και ο παρουσιαστής αυτής. Ελπίζω χαρούμενοι και εσείς και με την αγωνία του να δούμε το ξεκίνημα σήμερα, την πρώτη από τις δύο μέρες του αγαπημένου φεστιβάλ του Indie Pop Underground Fest and Convention, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του νωρίς το απόγευμα, 6:30-7, κάπου εκεί. Θα δούμε το πρόγραμμα ακριβώς, μη σας παρασύρω, στο θρυλικό Αν. Τα πρώτα χρόνια του θεσμού, τα πρώτα τρία χρόνια του φεστιβάλ, έλαβαν χώρα στο Half Note. Ο κύκλος αυτός έκλεισε όμως και πάμε downtown. Αθήνα κέντρο, Unclub, και τι καλύτερο από το να δούμε μπάντες που θα γνωρίσουμε μερικές φορές τη μουσική τους για πρώτη φορά ή θα δούμε επιτέλους, όπως συνέβη και με τους Κανάνς από την Αυστραλία, αυτό το θρυλικό συγκρότημα που απολαύσαμε πραγματικά πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε όμως να αφήσουμε τα πολλά λόγια και να εμείνουμε στις επιλογές του Βασίλη, του Οδυσσέα και του Δημήτρη, που τα παιδιά βρίσκονται πίσω και από την περίφημη εταιρεία την Old Bad Habits, η οποία έχει ούκο λίγες πανέμορφες κυκλοφορίες και νομίζω ότι πρέπει να την ψάξετε, τη στιγμή που συνεργάζονται με έτερη αγαπημένη ελληνική εταιρεία, τη Make Me Happy Records, στη συγκεκριμένη, για να καλέσουν δεύτερη ισπανική προσώπηση εδώ, τους Lions Constellation, με τους οποίους θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα, ακούγοντας το Losing Touch With My Mind.

δύναμή της πραγματικός. Slaughter Joe ακούσαμε. Ποιος είναι ο Slaughter Joe? Slaughter Joe, άλλοτε μέλος των Television Personalities, αλλά κυρίως ο κύριος Joe Foster Ruiz, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Slaughter Joe, δεν είναι άλλος από τον Άγγλο μουσικό και παραγωγό, ο οποίος άλλοτε με τον Άλα Μαγκή δημιούργησε την Creation Records, συμμετείχε στους Personalities, στους Teenage Film Stars, εκπληκτική πορεία, και θα είναι μαζί μας το Σαββατοκύριακο, καθώς θα συνδράμει την κολεκτίβα των Music Liberation Front Sweden. Αυτή την μουσική πειραματική κολεκτίβα, που πέρα από τα μέλη του, τον Μάικλ, τη Λίζα και τον Τζέι, θα απολαύσουμε με την βοήθεια μελών τόσο των Action Painting, που θα ακούσουμε παρακάτω, των Kissamatic Love Bubbles, του Βασίλη, των Walking Folk και βέβαια και τον Dim και τη Vanessa, των Serval Biplanes που ακούσαμε πιο πριν. Και βέβαια θα έχουμε και τον David Masker μαζί, και αυτός άλλοτε στους Television Personalities, αλλά και στους Jasmine Minks. Και όση ώρα μιλάμε, έχουμε αρχίσει να ακούμε τους Music Liberation Front Sweden.

το ήθος του «Κάντο μόνος σου, θριαμβεύει» στο φεστιβάλ, το οποίο θα παρακολουθήσουμε σήμερα, όπως και τις προηγούμενες τρεις χρονιές. Μία πανκ διάθεση, ακόμα και όταν αυτή εκφράζεται με πιο κιθαριστικές pop μελωδίες και ήχους. Πραγματικά ωραία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να επιμείνουμε ότι το ήθος βασιλεύει στις επιλογές, στους διοργανωτές και στους καλλιτέχνες, που τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω και φέτος, έρχονται οι περισσότεροι, ή αν όχι όλοι, αφιλοκερδώς. Είναι μια ευκαιρία και για αυτούς να συναντηθούν μεταξύ τους και να συνδράμουν έτσι το αίσθημα της κοινότητας που διέπει και τα συγκροτήματα, αλλά και τους θεατές, εμάς δηλαδή. Και αφού κάναμε τόσες αναφορές στο ήθος των television personalities, ακούσαμε βέβαια και τον Joy Head, τον οποίο απολαύσαμε πρόπερση. Εδώ τον ακούσαμε στο Camouflage Land, με ηχογράφησή του από το 2010. Πριν περάσουμε σε πάλι ψυχεδελική κάπως μποσανόβα ίσως pop, η οποία προέρχεται από ένα συγκρότημα μέσα από το roster της All Bad Habits. Δίσκοι, συγκλάκια, CD, σουβέρ, αυτοκόλλητα, κονκάρδες, τσάντες, άπειρα πράγματα, ωραία και ωραία δωράκια, ούκο λίγα σήμερα. Πρόκειται να δούμε και φυσικά και τον δίσκο των Wonky Folk, οι οποίοι δεν είναι άλλοι πέρα από το προσωπικό σχήμα του Steve Duffield, τον οποίον έχουμε αγαπήσει μέσα από τους Beta Band.

Το πρώτο φεστιβάλ, από την πρώτη διοργάνωση το 2023, ακούσαμε τον Reverend Johnny Kincaid στο I've Got Soul But I'm Too Slow. Και είναι αλήθεια αυτό και ισχύει, καθώς πραγματικά, για να ευλογήσω έτσι λίγο τα γένια μας, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, η μουσική, αλλά και πολύ η πλειοψηφία των θεατών ανήκουν στη Generation X, την τιμημένη Generation X, που μπορεί αυτή τη στιγμή να βγαίνει λιγάκι εκτός καδραρίσματος, αλλά δεν πάβει να έχει σκληρή ψυχή. Ίσως αργεί λίγο να πάρει μπρος, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Και μια αφιέρωση. Ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που δεν ανήκει στο ρόστερ του φεστιβάλ ούτε φέτος ούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έβγαλε ένα τραγούδι που νομίζω μπορώ να το αφιερώσω τόσο στα παιδιά που διοργανώνουν το φεστιβάλ, όσο και στους μουσικούς, αλλά ίσως και κυριότερα σε εμάς που τα παρακολουθούμε. Ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που αγαπήσαμε πίσω στα 90s, όταν ήμασταν νέοι και μπερδεμένοι από την αγάπη και από τη ζωή, ενώ τώρα εξακολουθούμε να τους λατρεύουμε. Δανεικό το σχόλιο αυτό, καθώς είμαστε εξίσου μπερδεμένοι για τη ζωή που ζούμε και για την αγάπη που έχουμε, ψάχνουμε ή κυνηγάμε. Ένα τραγούδι που έχει στους στίχους «Έχω μια τρύπα στο παπούτσι μου που αφήνει τη βροχή να μπαίνει. Έχω ένα πιάτο χάπια για πρωινό κάθε μέρα για να κρατάω τους πόνους και τους φόβους μου μακριά. Έχω μια εύσωμη κοιλιά που απλά δεν μπορώ να την αλλάξω και μια τρύπα στο κεφάλι μου που δεν μπορεί να γεμίσει». Και λίγο παρακάτω λέει «Και αν κάνει streaming αυτού του τραγουδιού στο Spotify, τότε και οι δύο γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη που σε λίγο θα πουλάει η όπλα. Το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να το πανηγυρίζουμε κι άλλο. Δεν ξέρω τι στο διάολο να κάνω. Ακούστε λίγο τους στίχους. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το τραγούδι είναι μόλις 2 ημερών. Είναι αφιερωμένο σε όλους μας, πριν συνεχίσουμε το αφιερωμά μας στο Indie Pop Underground Festival Convention. Ας ακούσουμε τους Arab Strap.

Μας τα λέγανε οι Axiom Painting, false flag, ψευδεπίγραφες σημαίες, τις οποίες ενίοτε ακολουθούμε. Θα το ακούσουμε μέσω Σαββατοκύριακο, όπως το είχαμε ακούσει και το 2024, που είχαν ξανάρθει οι Axiom Painting, και το Mustard Gas είναι πάλι τραγούδι δικό τους, το οποίο δεν μπορώ να παραλείψω, αφού έχουμε ξαναγυρίσει έτσι δυναμικά σε αυτήν την Riot Pop, ας το πούμε, δυναμική, στο αφιέρωμά μας στο φεστιβάλ, το Indie Pop Underground Fest and Convention.

Και αμέσως μετά τους Action Painting περάσαμε στους δικούς μας Low Ceiling, που μπορεί να ξεκίνησαν από το Αίγιο, τώρα μαζεύονται όμως να παίξουν ξανά σήμερα, αύριο μάλλον στο φεστιβάλ, θα κλείσουν το φεστιβάλ όπως το είχαν ανοίξει την πρώτη φορά το 2023. Από το Αίγιο τότε, από όλη την Ευρώπη μαζεύονται πλέον τα μέλη των Low Ceiling. Ο Κώστας στα τύμπανα και ενίοτε στη φωνή, όπως τον ακούσαμε τώρα, θα είναι μαζί μας, ο δικός μας Κώστας, και γι' αυτό δεν θα εκπέμψει και την εκπομπή που έχει συνήθως μετά, όχι συνήθως, πάντα, κάθε Παρασκευή μετά και ακολουθεί την δικιά μας, το δικό μας ραντεβού. Οπότε τώρα τι, να πάμε να βάλουμε λίγο εμβόλυμα τους Candy Mouse. Τους είχαμε δει το 2024 και οι άτιμοι μάλιστα ηχογράφησαν το South of the River κατευθείαν από το φεστιβάλ, το κυκλοφόρησαν σε ένα υπάκι διαθέτοντας τα έσοδα του EP αυτού στο φεστιβάλ το ίδιο, οπότε πάμε να το ακούσουμε.

respect στη διασκευή αυτή, respect στο τραγούδι, respect βασικά στους Kissamatic Love Bubbles. Όχι μόνο γιατί είναι μπάντα που πραγματικά έτσι μας αρέσει, μου αρέσει να ακούω και να υδρώνω τη φανέλα χορεύοντάς τους, αλλά γιατί στη φωνή είναι ο Βασίλης Χουντάλας, ο οποίος είναι και ο ηθήνο νους και η ψυχή πίσω από το φεστιβάλ. Απόλυτα respect, κύριε Βασίλη, και θα τα πούμε το βράδυ. Για τη συνέχεια, πάμε σε ένα σχήμα που σε μια καλλιτέχνητα, τη Λίζα Μπουβιέ, η οποία θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ, νομίζω Παρασκευή, ανοίγει το φεστιβάλ. Την έχουμε ξαναδεί με τους θρυλικούς Flatmates, υπήρξε η φωνή των Flatmates πριν 2-3 χρόνια. Τώρα έρχεται με τη δικιά της ολόδικιά της μπάντα και ένα τραγούδι αφιερωμένο στο φεστιβάλ και στην Αθήνα, το Street of Athens. Και έτσι όπως ακούσαμε και το Teenage Kicks από ένα flexi disc, τα θυμάστε τα flexi disc, και πάλι για τους νέους να πούμε ότι είναι κάποια δισκάκια που είναι φτιαγμένα σαν μια μεμβράνη σελοφάν τυπωμένη, δεν θέλουν και πολλά παίξηματα γιατί φθύρονται πάρα πολύ γρήγορα, όποιος τα έχει απλά τα χαίρεται λίγο ή τα ηχογραφεί για να τα έχει. Και ένα τέτοιο flexi disc θα έχει τυπώσει η Λίζα Μπουβιέ με το τραγούδι που θα ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση εδώ, το Streets of Athens, και θα μοιράσει σήμερα στους πρώτους 300 παρευρισκόμενους. Streets of Athens λοιπόν, για πάμε το.

Οι πρώτοι 300 λοιπόν θα το έχουν σε flexi disc στη δισκοθήκη του Στούτο, το Streets of Athens. Και πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το επόμενο. Ξέρω ότι θα αδικήσω ή έχω αδικήσει κάποιες από τις μπάντες που δεν ακουστήκανε και υπήρξαν βασικά στελέχη στα προηγούμενα χρόνια του φεστιβάλ. Αλλά παρόλα αυτά θα έπρεπε να κρατήσουμε την εκπομπή πολύ πολύ παραπάνω. Και πάμε, πρώτο τελευταίο τραγούδι λοιπόν, από ένα συγκρότημα που ξανακούσαμε και είπα ότι ο δίσκος τους είναι από τους καλύτερους, μη σου πω και ο καλύτερος που έχω ακούσει φέτος. Τέλη Δεκέμβρη κυκλοφόρησε ο δίσκος των Κράμπερ και διαλέγω τούτο το κομμάτι και για να τιμήσω την αλμπουμάρα, αλλά και γιατί, αν προσέξετε τα λόγια του, είναι λιγάκι του Splendid, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε σήμερα το βράδυ.

απόγευμα αυτό το μικρό χαϊκού των Κράμπερ. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Συνήθως λέω θα τα πούμε εκεί έξω. Σήμερα ξέρω που θα τα πούμε στο Unclub το βράδυ και αύριο το βράδυ το ίδιο. Θα συναντηθούμε εκεί και θα κλείσουμε με γλυκύτα τους Yellow Melodies από Ισπανία και ένα τραγούδι που έτσι διέπει ουσιαστικά όλο την αίσθηση της ηχογράφησης των δίσκων, των τραγουδιών, των κασετών, των CD, όλων των μπαντών που ακούσαμε σήμερα. Είναι το πνεύμα του Dan Tracy, των television personalities βεβαίως. If I could write poetry, φοβερή διασκευή. Yellow Melodies, για χαρά.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Dirty Old Town, 33ο επεισόδιο. Ανοίξαμε με μια καινούργια κυκλοφορία. Πριν λίγες μέρες η Artificial Go, η μπάντα από το ξακουστό Cincinnati, κυκλοφόρησε νέο κομμάτι. Το A-Side από το περχόμενο σιγλάκι, ήταν αυτό που ακούσαμε, το οποίο βγαίνει στις 12 Ιουνίου. Land Owner ο τίτλος του κομματιού. Και πάμε σε άλλη μια φετινή κυκλοφορία, και αυτή η Αμερικάνη από τη Μασαχουσέτη, η Landowner. Κυκλοφόρησαν το 5ο άλμπουμ τους και θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Slippery Abyss.

Και τώρα έχουμε άλλη μια νέα κυκλοφορία που όμως πιθανώς να μπορούμε να την ακούσουμε και live σε λίγες ώρες. Καθώς, όπως ακούσατε και στο σποτάκι πριν το σήμα της εκπομπής που παίξαμε, σήμερα και αύριο λαμβάνει χώρα στο AN το 4ο Athens Pop Underground Festival. Πριν 3 μέρες οι Κράμπερ από το Αμβούργο βγάλανε ένα EP με 5 καινούργια κομμάτια. Οπότε ας ακούσουμε ένα από αυτά, το I am a nervous wreck.

Και συνεχίζουμε το mini promo για το Athens Pop Underground Festival που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τους έτερους Γερμανούς που θα παίξουν σήμερα, τους Crystalline με το Mirrorman. Ενώ καπάκια θα ακολουθήσει το solo project του Phil Sutton που έχει πολλούς fans εδώ στο σταθμό, Love Burns, με το περσινό Dear Carol.

Φεύγουμε προς το παρόν από τις μπάντες του φεστιβάλ και πάμε πίσω στο 2005. Τότε ο Jim Reid, τον Jesus and Mary Chain, είχε βγάλει το Song for a Secret, το οποίο τραγούδαγε μαζί με την Sister Vanilla, που δεν ήταν άλλη από τη μικρότερη αδερφή του. Να δώσω λοιπόν και εγώ τα χαιρετίσματά μου στη δική μου μικρότερη αδερφή.

Συνεχίζουμε με ωραίες jungle κιθάρες που θα είναι και ο κυρίαρχος ήχος της σημερινής εκπομπής λόγω και της ημέρας. Πάμε σε μια πολύ ωραία συλλογή ονόματι Thrum & Thrum που περιείχε κομμάτια αμερικάνικου jungle pop από το 83 μέχρι το 87. Μια μπάντα που υπάρχει σε αυτή τη συλλογή είναι και οι Reverbs από το Chicago, με ένα μόνο LP στο ενεργητικό τους, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Trusted Woods.

Και σειρά τώρα μπαίνουν οι τρύπες, όχι ελληνικές όμως που ξέρουμε όλοι, αλλά οι Αμερικάνοι. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Phillies διέκοψαν προσωρινά τη συνέχειά τους. Εκεί λοιπόν κάπου στις αρχές των 80's κάποια μέλη των Phillies φτιάξανε τις τρύπες. Το 84 κυκλοφόρησαν το EP Music for Neighbors, το οποίο έκλεινε με το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το The Undertow, το οποίο στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε και στο τρίτο άλμπουμ των Phillies.

single που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1985 στην Αυστραλία, φτάνοντας στο νούμερο 1 των ανεξάρτητων charts εκεί πέρα και μένοντας στο top 20 για πάνω από 4 μήνες. Μιλάμε για τη πιο γνωστή δουλειά των Moves, την κομματάρα Another Day in the Sun.

Το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω συνδέσει για κάποιο λόγο και με ένα κομμάτι των Last Drive. Έτσι, από τα κομμάτια ότι πρέπει για παραίστικο sing-along. Ήτανε και από τα κομμάτια που ήθελα πιο πολύ να ακούσω στο τελευταίο τους live, αλλά δεν μου κάναν τη χάρη να το παίξουν. Ας τα ακούσουμε εδώ λοιπόν. Είναι το Butterfly 69.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με άλλη μια μπάντα που θα παίξει σε λίγες ώρες στο Athens Pop Underground Fest. Είναι οι Close Lobsters, οι Σκοτσέζοι, που δημιουργήθηκαν το 1985 λίγο έξω από τη Γλασκόβη. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι αυτό που κλείνει το πρώτο άλμπουμ τους, Foxheads Talk This Land, το Mother of God, με την ελπίδα να το ακούσουμε live σε λίγες ώρες. Όσοι έρθετε στο φεστιβάλ θα τα πούμε από κοντά. Με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες θα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Παρασκευή 22 Μαΐου, Αθήνα, κέντρο πόλης, Στραμερέδιο, περιπλανόμενος Δερβίσης, Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στα Σαρδάμ. Παλιόκερος. Το φεγγαράκι, όσο φαίνεται, με 40% φωτεινότητα γεμίζει σιγά σιγά και διακριτικά. Ένας φίλος από τα παλιά, ο Άνταμ Μπεν Έζρα, σε αποστολή να δείξει ότι μπορεί να παίξει τα πάντα με το κοντραμπάσο του, είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει μια περιπλάνηση. Μια περιπλάνηση η οποία ξεκινάει με λίγο σφιχτή την ψυχή, υπό την σκιά του τραγικού γεγονότος με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη. Βλέπεις το, θυμάμαι ακόμα. Σκιάζει ακόμα τον ουρανό της ευδαιμονίας μας. Μέχρι να ξεχαστεί και αυτό. Ή να έρθει μια κοσμοχαλασιά και να τα κάνει όλα ίσιωμα. Μέχρι τότε, χωρίς λόγια, μόνο συνέστημα, heavy drops από τον Άνταμ Μπεν Έζρα.

Heavy Drops από το ομώνυμο δίσκο του Adam Benezra. Θυμάμαι μία από τις πρώτες περιπλανήσεις του Δερβίση με θέμα την φλαμένκο μουσική. Είχε και ένα δικό του κομμάτι, πάντα με κοντραμπάσο. Πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό επίσης Εβραίο, τον Kobe Israelite, επίσης παλιό πνευματικό συνοδοιπόρων των περιπλανήσεων του Δερβίση στο ραδιόφωνο, να διασκευάζει ένα τραγούδι παντός καιρού στο ακορντεόν του. Το Subterranean Homesick Blues, συνοδεία της γλυκιάς φωνής της Annick.

Kobe Israelite, Subterranean Homesick Blues, διασκευή του τραγουδιού του Bob Dylan, 2013, δίσκη Asphalt Tango, δίσκος Blues From Elsewhere. Έτσι μάθαμε τον Kobe Israelite εδώ στις περιπλανήσεις του Δερβίση. Τον ακούσαμε μαζί με την Anik να διασκευάζουν το τραγούδι του Dylan, το οποίο μιλάει εμέσως και αμέσως για τους Weathermen, ένα κίνημα underground, ένοπλης προπαγάνδας, ας το πούμε έτσι, στην Αμερική των 70s, το οποίο προκλήθηκε από έναν μεγάλο πόλεμο στο Βιετνάμ, εκεί που οι Napalm έπεφταν με τους τόνους. Καμιά μεγάλη αυτοκρατορία δεν ξέρει τι ακριβώς προκαλεί όταν προκαλεί έναν πόλεμο σε έναν πιο αδύνατο εχθρό. Περάσανε τόσες δεκαετίες από τότε, αλλά για την ιστορία είναι μικρός ο χρόνος αυτός. Σχεδόν καθόλου χρόνος ιστορικά είναι και αυτά που συμβαίνουν στις γειτονιές του κόσμου τώρα, που πέφτουν οι βόμβες πάνω σε σχολεία, πόλεις, δίκαιους και αδίκους, τις κεφαλές. Θα δούμε που θα πάει και αυτό. Είναι εξαιρετικά λίγος ο καιρός και εξαιρετικά κρύες οι καρδιές αυτών που βλέπουν, αλλά στρέφουν το βλέμμα αλλού. Πιο κρύες και από το χιόνι στους στίχους του Χρήστου Μπράβου, από την ορεινή δεσκάτη Γρεβενών, στίχους που τους μάθαμε από τον Θανάση Παπακοσταντίνο.

ένα απόσπασμα από τον ημερόύπνο του Θανάση Παπακοσταντίνου, όπως τον ακούσαμε από τον δίσκο του Βραχνός Προφήτης. Στο μεταξύ η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει την δική σου μελαγχολία και έρχονται στιγμές για να αποφασίζεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Κλισέ σχεδόν έχουν γίνει αυτά τα λογάκια που λέγει ο Σαββόπουλος, πολύ σοφά μεν, αν και οι δικές του επιλογές είναι υποκριτική. Και ξαφνικά σκάει μύτη κάτω από τη μύτη μας ένα ορφανό μη επανδρομένο όχημα επιφανείας USV, Unnamed Surface Vehicle, να αταράξει την εθνική μας ευδαιμονία και την αυταπάτη ότι ο πόλεμος είναι κάτι μακρινό ή παιχνίδι στο PlayStation. Όχι, ήταν ένα επανδρομένο, ένα drone που βρέθηκε τίγκα στα εκρηκτικά στην ωραία μας Λευκάδα. Ας τα καθαρίσει όλες αυτές τις σκοτεινές σκέψεις η ήσυχη βροχή του Παύλου Παυλίδη και των B-Movie.

αν αξίζει να διαβάσει κάτι κανείς αυτές τις περίεργες ημέρες, είναι το «Η εποχή των δολοφόνων» από το blog του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου στη Λάιφο. Ποτέ άλλοτε όσα χρόνια ζω δεν είδα στους θόκους των μεγάλων δυνάμεων ταυτόχρονα τόσους δικτάτορες και δολοφόνους. Ιονοί και καθαρόαιμους, και ποτέ πριν δεν είχα την αίσθηση ότι ο πλανήτης έχει καταληφθεί από μια ορμή θανάτου, να στουκάρει πάνω στο αδιανόητο και να τελειώνει.

Pray for Rain, Legoland, το 2009, Massive Attack, ένας δίσκος ο οποίος καλύπτει τα δικά μου γούστα όσον αφορά το αν θα τον έκανα δώρο, ναι, αν θα τον έβαζα στο κινητό μου να τον ακούω τακτικά στα ακουστικά όταν πηγαίνω στη δουλειά, check, αν θα τον έβαζα τα τραγούδια του σε κάποιο DJ set, σίγουρα, και γενικά αν θα τον άκουγα τακτικά. 2009 και ακούγεται ολόφρεσκος και χρειάζεται μια βροχή να καθαρίσει λίγο το τοπίο, το οποίο είναι λίγο μουντό. Η μουσική όμως, όπως και η φαντασία, δεν έχουν όρια και πάντα υπάρχει η δυνατότητα να προκύψει κάτι καινούργιο εκεί που δεν το περιμένεις, όπως το περιοδικό κόμιξ Φούσκα που ήρθε να καλύψει ένα κενό στο χώρο αυτό. Κόντρα στον άνεμο του κινησμού που θέλει τα περιοδικά στο χαρτί να εξαφανίζονται, έκανε ένα crowdfunding και κάλυψε τα έξοδα προκαταβολικά για 3 τουλάχιστον τεύχη. Αναμένω να έρθει το πρώτο και στα δικά μου χέρια. Ως τότε, ας ακούσουμε τη Λίτση Μερσχέντες Κλου από εποχές που τα περιοδικά κόμιξ και τα fanzines ανθούσαν σαν μανιτάρια.

Η Ζημερσκία Ντεκλού, Σαν Τζάιβ, εποχές punk, new wave, no wave, πειραματισμών και χειροτεχνίας που έβγαλαν καλλιτέχνες όπως ο David Byrne που θα σκάσει μύτη στην Αθήνα τον επόμενο μήνα έχοντας τις αποσκευές παλιά και νέα.

μένουμε στο Μεξικό, όχι με τον τρόπο που μείναμε Ευρώπη, αλλά με τον καλλιτεχνικό, καθώς τη φωνή που συνοδεύει τον David Byrne, η Natalia Lafourcade, έχει την καταγωγή της από εκεί που έχουν και οι Sonido Gallo Negro, το Μεξικό δηλαδή, οι οποίοι σκάβουν στην παράδοση της περιοχής και βγάζουν διαμάντια σαν το Virgenes del Sol που ακολουθεί.

Σονίδο Γκάζιου Νέγρο, Βίργενες Δελ Σόλ, οι Παρθένες του Ήλιου. Μια παλιά ιστορία αναφέρεται στις λεγόμενες νεαρές γυναίκες που επιλέγονταν για να υπηρετούν το θεό Ήλιο, τον Ίντι, που ήταν η σημαντικότερη θεότητα των Ίνκας. Στα καθημάς έχουμε τη φράση «μέχρι να σβήσει ο ήλιος», για την οποία αναφερόμαστε κριτικά σε κάποιους άλλους φυσικά ποτέ στον εαυτό μας, όταν θέλουμε να τους κατηγορήσουμε για μια κακή κατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνοι αυτοί, και ενώ ήξεραν σε τι κατάσταση κακή θα έρθουμε, αυτοί συνέχισαν να την υποστηρίζουν, είτε σιωπηλός είτε και ενεργός. Οποιαδήποτε ομοιότητα με καταστάσεις και πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι των Thievery Corporation, Σόλτα Πάδου, όπου ο ήλιος πλέον έχει σβηστεί για τα καλά.

και την γλυκιά λιακάδα των Thievery Corporation έρχεται να κλονίσει μια καταιγίδα. Μια εσωτερική καταιγίδα που δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτήν του συμπαθούς αντίπα, αλλά μια καταιγίδα στο μυαλό της Ντεραντόριαν από το πάντα φωτεινό LA. Storm in my brain.

παράξενη πολύ καιρή αλήθεια. Μπορεί ο Ντίλαν που άθελα του έδωσε τον τίτλο της σημερινής περιπλάνησης να έλεγε ότι δεν χρειάζεσαι τον μετεωρολόγο να σου πει που πάνε τα πράγματα, αλλά αυτά συμβαίνανε στα 70's. Για αυτούς τους παράξενους καιρούς φοβάμαι πως δεν έχουμε ούτε καν εγχειρίδιο χρήστη, manual όπως λέμε στα πατήσια. Οπότε ας κάνουμε ό,τι έκανε η Marianne Faithfull ψάχνοντας, στα βασικά έπεσε στον Tom Waits και διασκεύασε το Strange Weather του.

Strange Weather από την Marianne Faithfull, μια διασκευή πάνω στο τραγούδι του Tom Waits. Οπότε μοιραία ακολουθούμε και το μονοπάτι του Tom Waits, χωρίς να την πατήσουμε όμως τα σκυλιά της βροχής του, τα οποία λόγω της βροχής έχασαν τα ίχνη που είχαν αφήσει για να βρουν τον δρόμο της επιστροφής τους.

0: Και κάπως έτσι η περιπλάνηση του Δερβίση στον Strummer Radio με τον παράξενο τίτλο Where the Wind Blows φτάνει στο τέλος της. Και χρησιμοποιώντας το δάνειο αρχικά του στίχου του Bob Dylan, θα χρησιμοποιήσουμε και το τραγούδι του Hard Rain's Gonna Fall για να δώσουμε το στίγμα της εκπομπής και να χαιρετήσουμε, ευχόμενοι να ρίξει μια δυνατή βροχή και να καθαρίσει ό,τι πρέπει να καθαριστεί γρήγορα και δυνατά. Γεια χαρά, τα λέμε την άλλη Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ. Bye.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της

φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

το Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και εμείς πίστη στο ραντεβού μας θα παρουσιάσουμε σήμερα το 11ο μέρος της Μεγάλης Ενότητας The Underrated. Artwork, όγκρος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπορός MG Salontai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

They Only Move the Stage ακούσαμε από το δίσκο The Wily Butler του 1977 και τον κύριο Carl Hunt. Κατάγεται από τη Georgia, τη Washington, το Missouri, μεγαλώνοντας με την bluegrass και την country μουσική αυτών των περιοχών. Στενός φίλος με τους Dillard, Taylor, Leo Kottke. Ο Carl ξεκίνησε την επαγγελματική μουσική καριέρα στη Dobro, ενώ την κιθάρα Dobro National. Και όπως πολλοί άλλοι στράφηκε πολύ γρήγορα και προς τη steel guitar σε λίγα χρόνια. Μεταφερόμαστε Denver.

ήταν ο κύριος Ράντι Λόιντ, ένας καλλιτέχνης από το Ντένβερ, Κολοράντο, στο θέμα Τζουν Μαρί, από ένα αρκετά δυσέβρετο και σπάνιο άλμπουμ με τίτλο The Moment, ένα private press του 1976. Και μεταφερόμαστε Καναδά ένα χρόνο πριν.

από ένα εξαιρετικό debut album με τίτλο From There to Just About Here, μια private press κυκλοφορία του 1975 απολαύσαμε. Διάλεγε το θέμα, ήταν ο κύριος Peter Chalmers από το Vancouver του Καναδά, κιθαρίστας, τραγουδιστής και παραγωγός για το συγκεκριμένο album. Παραμένουμε Καναδά.

Ο κύριος Ρότζερ Ροντίερ, που μόλις απολαύσαμε, είναι Καναδός και το 1972 μας χάρισε το LP με τίτλο «Upon Velvet Sur». «My Spirit's Calling» ακούσαμε με έναν ήχο τόσο βρετανικό, που ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα ελαφρύ χαμόγελο στα πρόσωπα των Al Stewart και Nick Drake. Επιστρέφουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κολοράντο.

κύριος Μάικλ Τζόνσον, στα 21 του ταξιδεύει στη Βαρκελόνη, σπουδάζει κλασική για ένα χρόνο. Στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες και εντάσσεται στη μεταγενέστερη έκδοση του σχήματος Chad Mitchell Trio με τον John Denver. Το 1973 κυκλοφορεί το δίσκο There's a Breeze, μέσα από τον οποίο εμείς ακούσαμε το θέμα Old Folks. Μεταφερόμαστε Νέα Υόρκη.

Αυτός ήταν ο κύριος Τζεφ Φίσκ μέσα από το δίσκο For Some του 1977 και μας χάρισε το θέμα Long Way To Go, τραγουδοποιός, μουσικός, ερμηνευτής και παραγωγός ο ίδιος. Ταξίδεψε αρκετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην περιοχή του Ντιτρόιτ έφτασε μέχρι και να διευθύνει τη The Raven Gallery μεταξύ του 1977 και του 1979. Βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio και ακούμε τον 10ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated, Horatius Rex, Strange Oracle και καλή σας ακρόαση.

στη χώρα του ανατελοντοσελίου βρισκόμαστε και μόλις ακούσαμε το θέμα Salvia Flower από το σχήμα Sokango, που στην ουσία ήταν αυτό που προετοίμασε τη δημιουργία των Takechio, ένας άλλου τεράστιου folk rock σχήματος από την Ιαπωνία. Από το 1979 έρχεται αυτό το πολύ σπάνιο και πανάκριβο psych pop folk album, ένα private press με τίτλο First Album. Νότια Κορέα για τη συνέχεια.

Νότια Κορέα βρισκόμαστε και ο κύριος Σιν Τζουν Χιάν με το σχήμα των Μεν είναι εδώ και από το πρώτο του LP με τίτλο Woman of the Evening Sun πίσω στο 1972 μας τραγουδεί Sound of Mind. Η ψυχεδελική ατμόσφαιρα εδώ είναι σε πλήρη ισχύ ενώ η folk τραγουδοποιία απεικονίζει σαφέστατα τη διάθεση του κυρίου Σιν Τζουν Χιάν. Για να επιστρέψουμε η Ιαπωνία.

Οι Happy End που μόλις ακούσαμε θεωρούνται από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στη ιαπωνική ροκ μουσική, ενώ το ομώνυμο άλμπουμ από το 1970 σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία του ιαπωνικού ροκ, καθώς πυροδότησε αυτό που θα γινόταν γνωστό αργότερα ως η διαμάχη για την ιαπωνική ροκ γλώσσα. Εμείς ακούσαμε το θέμα Κακουρέμπου, North Dakota for the Next.

Τυχαία, τυφλωμένο στην εφηβεία, ο κύριος Bob Desper με έδρα το Portland κυκλοφόρησε ένα δίσκο, το New Sounds, το 1974, 500 αντίτυπα σε μια τοπική χριστιανική εκδοτική εταιρεία, πριν ξεθοριάσει αφήνοντας μόνο αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι μουσικής με τίτλο Darkness is like a shadow, για να το βρει ο καθένας και να ακολουθήσει πίσω στην πηγή του. Οκλαχώμα για τη συνέχεια.

0: Ήταν ο βετεράνος Αμερικάνος τραγουδοποιός κύριος Chuck Dunlap με βαθιές ρίζες στη μουσική σκηνή Red Dirt της Οκλαχώμα που μας τραγούδισε Cry My Feelings από το δίσκο του 1980 με τίτλο Days Gone By. Αφού πέρασε ένα σημαντικό μέρος της καριέρας του στο Βόρειο Δυτικό Ειρηνικό πριν επιστρέψει στην πολιτεία καταγωγής και αφού ετηθώ περίπου κάνα δίλεπτο-τρίλεπτο από τον συμπαραγωγό μου Nick Papp, θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που κλείνει και τη σημερινή εκπομπή. Είναι το Pastors of Plenty του 1973 από τους τεράστιους Perth County Conspiracy και ένα ακόμα ζωντανό άλμπουμ από αυτούς, το World School Bus Tour. Ήταν το 11ο μέρος μεγάλης ενότητας Underrated. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα εδώ στο Strummer Radio. Horatius Rex Strange Oracle, βεβαίως και δεν φεύγει κανείς, καθώς το show Extraterrestrial Friendly Sounds ακολουθεί με το συμπαραγωγό Nick Papp στα Pickup. Από μένα καλή σας νύχτα, σας αφιερώνω και το τελευταίο κομμάτι με πολύ αγάπη. Γεια σας.
1: Guthrie wrote about the Métis of his own country.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα, extraterrestrial friendly sounds και αυτή την Παρασκευή κοντά σας για τους εναπομείναντες, όσοι δεν είναι στο Athens Pop Underground Festival που ακούσαμε και το σποτάκι μόλις πριν. Λοιπόν, το ξεκίνημα θα είναι μεσογειακό, ιταλικό και μια νέα κυκλοφορία, μια εξαίρεση σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για τους Ιταλούς από τη Γένοβα, οι φαινόμενοι, τα φαινόμενα προφανώς, στα ελληνικά. Μία από τις πρόσφατες κυκλοφορίες της Lost in Time Records. Με το EP κυκλοφόρησαν, επανεμφανίζονται από το 2019 με το EP Return in Garage, επιστροφή στο Garage. Και είναι από τις ευχάριστες επανεμφανίσεις. Με αυτό το EP που περιέχει 4 τραγούδια, διασκευές, παύλα αποδόσεις στα ιταλικά, γιατί δεν είναι όλα ιταλικά τραγούδια, αλλά τα τραγουδάνε στην ιταλική γλώσσα. Λοιπόν, εδώ πέρα οι φαινόμενοι μας αποκαλύπτουν τις garage, αλλά και τις Italian beat καταβολές τους, Italiano beat, όπως είχε ονομαστεί στη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το «Io il ho capito», ελπίζω να το είπα σωστά, είναι μια από τις πλέον ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς αποτελεί διασκευή του πανσπάνιου τραγουδιού του Ιταλού τραγουδιστή Φαούστο Λεάλι από τον μοναδικό δίσκο που είχε κυκλοφορήσει και νομίζω πραγματικά αποδίδουν και αναβιώνουν το πνεύμα του beat Ιταλιάνο και γενικά της δεκαετίας του 60. Ξεκινάμε λοιπόν. Καλή μας ακρόαση.

επιμένουμε μεσογειακά. Μετά τους οι φαινόμενοι, θα συνεχίσουμε με τους δικούς μας Adams Boys. Θα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια του παρθενικού τους 7 ίντσου που κυκλοφόρησε το 1965. Δεν θα αποτελέσει όμως, αυτό το ζεύγος τραγουδιών το καθιερωμένο, την καθιερωμένη μας ακρόαση των δύο πλευρών ενός single. Θα γίνει παρακάτω αυτό. Τέλος πάντων, το αξιοσημείωτο με τους Adams Boys είναι ότι θεωρήθηκαν το πρώτο pop συγκρότημα στη δεκαετία του 60. Ξεκινήσαν βέβαια σαν jazz κουαρτρέτο, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 60, επηρεασμένοι και αυτοί, όπως η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας, από τους beat ρυθμούς και το British Invasion που λάμβανε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν τον ήχο τους πιο επιθετικό και πιο πολύχρωμο. Στη συνέχεια, με την προσθήκη του διάσημου μετέπειτα Δάκη, μετονομάστηκαν σε Playboys. Ας τους ακούσουμε λοιπόν στο πρώτο 7 ίντσο που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν, Shake with Adams και Catoping Get Away From Me. Θα ακούσουμε την πρώτη και τη δεύτερη πλευρά.

Εντάξει, το δεύτερο και τελευταίο μάλλον παραστράτημα για σήμερα, καθότι ήταν revival, Σουηδία, Στοκχόλμη, The Wild Mammoths, Nothing I Can Do, 1987, το παρθενικό τους LP, Go Baby Go, και χωρίς περαιτέρω αργοπορία, The Standells φυσικά, Barracuda, 1967, California, από το τέταρτο και τελευταίο τους LP, Try It.

Λοιπόν, ανάσα. Μετά του Standards λοιπόν και το Barracuda, ακούσαμε The Rec Quest Syndicate, τη σύνθεσή τους Underworld, που φυσικά είναι μια φαζαρισμένη και γκρουβάτη εκτέλεση του Green Onions. Από το 1966 μας έρχεται αυτή η ηχογράφηση. Πρόκειται φυσικά για το συγκρότημα του κιμπορτίστα Reg Earl Quest, που έπιασε το hype της εποχής, που δεν ήταν τίποτα άλλο από τις κινηματογραφικές ταινίες και τα soundtrack τους, κυρίως του James Bond, και κυκλοφόρησε στα 1966 λοιπόν τον εν λόγω δίσκο που περιέχει κατά κύριο λόγο δικές του αποδόσεις τραγουδιών που ακούγονται στις ταινίες του Bond, αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το Underworld, που όπως είπαμε είναι η απόδοσή του στο Green Onion, στον Booker T and the MCs. Νομίζω το καταχαρήκατε. Αμέσως μετά, εκρηκτικό Garage ακολούθησε από τους Richard and the Young Lions, New Jersey, 1967. You Can Make It, το τραγούδι τους. Τρία single κυκλοφόρησαν όλα και όλα. Τους ακούσαμε στην πρώτη πλευρά του τρίτο τους και ύστερού τους μουσικού τους αποτυπώματος. Για τη συνέχεια, I Knew You Would, από τους Danny and the Sessions, 1965. Πιθανότερα μας έρχονται από το Τέξας και με 2-7 ίντσα στο ενεργητικό τους να πιστώνονται σε αυτούς. Νομίζω θα σας αρέσει και αυτό, πιστέψτε με.

Και αυτή φυσικά ήταν η The Zombies και μακάρι να ήμασταν στο 1964 που κυκλοφόρησε το She's Not There, το πρώτο του single, και πιάσανε μια κορυφή που δεν την ξαναεπαναλάβαν στην καριέρα τους. Βέβαια αυτό δεν είναι και κακό, γιατί ο πιο ψυχεδελικός δρόμος που ακολούθησαν μετά δεν ήταν καθόλου άσχημος. Πάντως αυτό το τραγούδι χαρακτηριστικότατο του British Invasion σαρώσαν τα charts και στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν ακούσαμε τους Los Silvertones από το Περού 1967 με το τραγούδι τους Tevi Lolar, μάλλον, που περιέχεται στο πρώτο από τα δύο, στον πρώτο από τους δύο δίσκους τους που κυκλοφόρησαν μακράς διαρκείας. Γιατί συνέχεια κάτι επίσης κλασικό και μοντάδικο, Small Faces, Teen Soldier, ίσως η μεγαλύτερη του σε επιτυχία, μαζί με το Ichiko Park, τραγούδια εξάλλου που περιέχονται και τα δυο στον ίδιο δίσκο, There Are But Four Small Faces, το τρίτο του LP, και φυσικά στα φωνητικά μας παρουσιάζουν τη σπουδαία soul ερμηνεύτρια P.P. Arnold.

Ναι, και φυσικά τα κλασικά δεν πεθαίνουν ποτέ. The Beatles, I Am The Walrus, τραγούδι από την ταινία τους Magical Mystery Tour του 1967. Παραμείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το θεσμό του 7 ίντσου τώρα. Ακολουθούν λοιπόν οι Family με την πρώτη τους ίσως ηχογράφηση. Θα ακούσουμε πρώτα το Seen Through the Eye of a Lens και κατόπιν την πρώτη πλευρά και κατόπιν τη βίτελ πλευρά Gypsy Woman, 7 ίντσο που κυκλοφόρησε το 1967 και σύντομα οι Family θεωρήθηκαν και δικαίως, κατά τη γνώμη μου, μαζί με τους Pink Floyd, τους Soft Machine, τους The Nice, The Move, ως ένα από τα μεγάλα ονόματα της ακμάζουσας τότε ψυχ progressive, αυτός ο συνδυασμός που μου επετεύχθη στην Βρετανία. Ιδιαίτερο ήχος και ιδιαίτερο χαρμάνι μουσικών ιδιωμάτων η Family. Απολαύτε τους. Skin through the eye of a lens και κατόπιν Gypsy Woman.

Και μετά τους Family ακολούθησαν φυσικά οι Doors με το I Looked At You, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967 στο ομώνυμο και παρθενικό τους LP The Doors, και στη συνέχεια παραμείναμε Καλιφόρνια, Los Angeles, The Human Expression φυσικά, Following Me το τραγούδι, Human Expression που τους μάθαμε μέσω των Last Drive με την εκτέλεσή τους του Every Night. Πολλούς τους έχει στοιχειώσει αυτή η εκτέλεση στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, εντάξει, προτιμάω την πρωτότυπη των Human Expression, οι οποίοι τότε είχαν κυκλοφορήσει 3 single. Το Every Night ήταν η πρώτη πλευρά στο παρθενικό τους. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Following Me, δεν είχε κυκλοφορήσει τότε. Περιέχεται στο CD Love at Psychedelic Velocity που κυκλοφόρησε το 1994 και περιέχει και τα 6 τραγούδια των 3 του single και όλες τις demo ηχογραφήσεις τους. Και βασικά όλα τα τραγούδια έκτοτε τα ξέρουμε από τις επανεκδόσεις του Love at Psychedelic Velocity. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, στους γνωστούς μας, στα γνωστά μας Moody κλεισίματα, Danny and the Count, Ode to the Wind, αλλά είναι προτελευταίο, μη φύγετε, θα υπάρξει μια μίνι εκτέλεση από το El Paso του Τέξας, μη σας ξεγελάει ο Moody ρυθμός, 1966, Ode to the Wind, B-side, στο δεύτερο και τελευταίο τους single.

Και κάπου εδώ και οι σημερινοί extraterrestrial friendly sounds φτάνουν σχεδόν στο τέλος τους. Αλλά αν δεν τιμήσεις την εφηβεία σου και την αθωότητά σου, τότε τι στο καλό, τι αξίζεις αυτή τη ζωή. Αμφιταλαντεύτηκα λίγο, αλλά θα το ρίξω το απρόσμενο κλείσιμο. Ένα από τα συγκροτήματα, ίσως εντάξει, κατά την προκατηλημένη άποψή μου, το πιο αυθεντικό εμπορικό συγκρότημα, βέβαια, που έβγαλε η μουσική βιομηχανία, αφιερωμένος όσους θα πάνε αύριο για να κλείσουν μια εποχή, ποιος ξέρει, εντάξει, αν υπάρχει ακόμα ρομαντισμός στη μουσική βιομηχανία. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστώ για τη συντροφιά και την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.